0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: άλλοι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Λογικά δεν είναι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Πόσο, πόσο.
1: Πάρα πολύ, ρε παιδί, τόσο.
0: Πόσο, πόσο, πόσο, πόσο, πόσο. Με αγαπάς.
1: Οκ, το πιάσα το υπονοούμενο. Το πιάσα, το πιάσα.
2: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στη Κρήτη του παλιού καιρού, στην Κρήτη του παλιού καιρού, σε ένα χωριό στα ορί. Σ' ένα χωριό στα ορί ένας βοσκός αγάπησε ενός πασά την κόρη. Τσι νύχτες μίγανε κρυφά που δεν τσι θωρούσαν,

πασάς. Γάμο ετοιμαζό πασάς, την κόρη να παντρέψει. Την κόρη να παντρέψει, μα ο βοσκός τσιμίνησε θα πάει να την κλέψει.

μια νύχτα με φεγγάρι. Μια νύχτα με φεγγάρι, όρκους εδώσανε μια ζωή να μείνουνε ζευγάρι. Και φύγανε κι από το χωριό και φύγανε στα ξένα. Ανθρώπος δεν τη γνώριζε,

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
1: Εκεί που ήταν πάντα.
0: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
1: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
0: Και τι κάνει?
1: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
0: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
1: Ακριβώς.
2: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947 278 344.
1: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία

0: και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία. Πού να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

ένα λουλού. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης. Από το λιμάνι Χερσονήσου. Το Ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορόγκες.

0: στιγμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
4: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
3: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
4: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
3: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
4: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
3: 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937002213. Σταθερό 28970222235. Laser Art.
4: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
6: Είτε να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
5: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
6: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

δεν πειράζει αν μετά θα μετανιώσω. Δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγωγή.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.

0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

τα ψάχνω για σένα πεγνωσμένα. Παλεύω πάλι στο μυαλό μου την αρένα. Κάθε βράδυ που τα δάκρυα ένα-ένα φεύγουν όπως από τους σταθμούς τα τρένα. Ξανά αποθυμένα θέλω να γυρίσεις πίσω. Σαν την πρώτη μέρα ξανά να σ' αγαπήσω. Το χέρι σου γλυκά πάλι να κρατήσω. Και λόγια ρομαντικά να σου ψιθυρίσω.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Μία συχνότητα, ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10, αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
4: Εκεί που ήταν πάντα.
3: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
4: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
3: Και τι κάνει?
4: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
3: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
4: Ακριβώς.
5: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
4: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Ρέση, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
8: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
8: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
8: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
8: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
8: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
9: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
10: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
9: Τι θες γλιά μου, τι φοράς?
10: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
9: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψάτο.

0: Αγροπαϊκό! Τι αγροπαϊκό!
1: Σταμάτα, δεν θέλω, δεν θέλω υποδείξεις εγώ! Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο! Μη σε το λέμε αγροπαϊκό!
0: Αχ, τι ωραία! Ξέρεις πόσα θέλω! Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω!
1: Αν τολμήσει να το πει!
0: Τα θέλω όλα!
1: Αμάν, τολμήσεις!
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Τώρα Παναγία μου.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Την είδες την καινούργια του γείτονα.
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
12: Και πώς σου φαίνεται.
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι.
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
2: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο.
14: Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
5: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Μια όμορφη καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Η ώρα έχει πάει 10 και 13 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε σήμερα να είσαστε όλοι καλά. Και όταν λέμε όλοι καλά, να έχουμε την υγεία μας. Άμα έχουμε την υγεία μας, όλα πάνε καλά. Και το λέω αυτό γιατί αν τυχόν αρρωστήσετε, φίλες και φίλοι, αυτό το όχο λέει πολλά. 14 Ιουλίου. Καλημέρα με υγεία για να ξεκινήσει όμορφα. Με ένα καφέ, ένα χαμόγελο και πολύ αγάπη. Πρωί-πρωί όσοι σηκώνονται, σαν και εμένα πρωί-πρωί είμαι εδώ, έτσι ένα καφεδάκι είναι να σας πω ότι είναι ο δεύτερος που πίνουμε τώρα. Λοιπόν, ζούμε φίλες και φίλοι, ζούμε στην εποχή του συμφέροντος. Αν ο άλλος δεν έχει να κερδίσει κάτι από σένα, δεν υπάρχει λόγος να σου μιλήσει ή να κάνετε παρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, κάπου πάει αυτό, κάπου όπου πάει. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εποχή ζούμε, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Χίλια καλά να κάνεις. Δεν θα σου πει κανείς ένα ευχαριστώ. Ένα λάθος να κάνεις και αμέσως όλοι να σε κρίνουν. Σε αυτή την εποχή ζούμε. Φίλε και φίλοι, πάμε όμως να δούμε την επικαιρότητα που μας απασχολεί. Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου. Και θέλω να πάω από τα καλά. Θα αρχίσουμε από τα καλά σήμερα. Γιατί κάθε μέρα αρχίζουμε από αυτά που μας προβληματίζουν. Και εσείς, εμείς τα λέμε, εσείς τα ακούτε και λέτε, μα αν είναι δυνατό, θα ακούσετε πολλά πάλι σήμερα. Πάρα πολλά. Θα αρχίσω όμως με τα καλά. 55.000 επιβάτες μέσα σε μία μέρα. Και πάνω, ακούστε καλά φίλε, πάνω από 400 πτήσεις. Και ύστερα λέμε ότι δεν έχει κόσμο. Κόσμο έχει. Λεφτά δεν αφήνουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Ακούσατε προχθές τον φίλο μας που τον βγάλαμε στον αέρα, μου λέει Γιώργο, τι να το κάνουμε. Θα πίνουμε το βράδυ ταμείο και να βλέπουμε, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ. Πάμε όμως να ακούσουμε τι γίνεται με αυτές τις 55.000 επιβάτες. Ακούστε φίλοι και φίλοι.
1: Περισσότεροι από 55.000 επιβάτες την ημέρα και ως 400 πτήσεις ημερησίως στα Σαββατοκυριακά συνθέτουν την εικόνα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Ο Ιούλιος καταγράφει αυξημένες αφίξεις, ενώ καθώς πλησιάζουμε στον Αύγουστο, η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί. Σε ανωδική πορεία κινείται το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με τον Ιούλιο να καταγράφει αύξηση επιβατών από το εξωτερικό 4,2%.
2: Και στη συνολική κίνηση, διακινούμενοι επιβάτες δηλαδή, πλησιάζουμε τις 500.000 αφιχθέντες με αύξηση 4% σε σχέση με το 2025, που να υπενθυμίσουμε ότι το 2025 ήταν μια χρονιά...
0: Αυτό ναι, που ακούτε κυρίες και κύριοι, είναι ο αερολιμενάρχης στο αεροδρόμιο, έτσι.
2: Παράδειγμα, οι Κυριακές, τα Σαββατοκύριακα, έχουμε ξεπεράσει τις 60.000 διακινούμενους επιβάτες ήδη. Να πούμε καθημερινά ότι κυμαινόμαστε εκεί, 55.000 διακινούμενους επιβάτες τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
3: I've been in Greece before, in Sakintos and Samos, but this first time.
0: Έχει πάει στη Ζάκυνθο, στη Σάμο, έλα και στη Χερσόνησο. Τι, μόνο εκεί θα πηγαίνεις. Έλα και εδώ.
4: And what do you like about Greece?
3: The weather and also...
0: Μ' αρέσει λίγο ο καιρός, αλλά και τα τοπία και η θάλασσα.
5: How many days will you stay?
6: 10 days. We have a house outside of Heraklion. Good weather, good beaches and we hope good food and good drinks.
7: Έρχονται, περνάνε καλά. Κάθονται καταρχήν αρκετές μέρες. Δηλαδή ρωτάω, κάθονται πάνω από 1-2 εβδομάδες και μένουν και πολύ ευχαριστημένοι από ό,τι μου λένε μετά.
1: Την ίδια ώρα οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη μειωμένη κίνηση αλλά και τα παζάρια που κάνουν οι τουρίστες σχετικά με το κόστος των διαδρομών.
8: Παζάρι, χωρίς παζάρι δεν πας πουθενά. Εάν δεν κόψω από την τιμή της διαδρομής, στα δύο άτομα ένα τάλιρο. Για να διανοηθείτε τι γίνεται. Στα δύο άτομα ένα τάλιρο για να του πάνε στη Χερσόνησο.
1: Πόσο κάνει τα διαδρομή.
8: Στα 35 ευρώ που τους λες στη Χερσόνησο, να μας πάμε 30. Δύο άτομα, τρία άτομα. και η λίγη δουλειά που υπάρχει, υπάρχει η υποκροπή του έργου, το πιο σημαντικό για εμάς.
9: Από όλες τις πάντες μας τα παίρνουν και μας φέρουν και τους χειρότερους τουρίστες που υπάρχουν στον πλανήτη.
10: Δεν αφήνουν το χρήμα, δηλαδή.
0: Αυτό είναι. Εφέρνουν τους χειρότερους τουρίστες. Τα ακούτε. Να μην τα λέμε εμείς, ακούστε. Πάντως κόσμος έρχεται. Μην έχετε παράπονα, έρχεται.
10: Δυστυχώς, εφέτος η σεζόν μάλλον χάθηκε. Yeah. Εδώ είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή, 2 και 3 ώρες να πάρουμε μια κούρσα.
1: Από την αρχή του Ιουλίου έχουν καταγραφεί 27.650 αφήξεις επιβατών εσωτερικού, παρουσιάζοντας...
0: Έχουμε μία αύξηση, φίλε και φίλοι, το αεροδρομίο Ηρακλείου για τον Ιούλιο, έτσι, μέχρι τα μέσα του μήνα. 3,7% αύξηση στις αφήξεις εσωτερικού και 4,2% αύξηση στις αφήξεις του εξωτερικού. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι λίγο αυτό το ποσοστό. Είναι μεγάλο. Τώρα τι κοσμοφέρνουν και αν δεν μπορεί να πάρει μία κούρσα, έτσι να κάνουμε τώρα. Χαμηλώστε λίγο τις τιμές, ρε παιδιά. Άμα χαμηλώσετε τις τιμές, όλα είναι καλά.
1: Αύξηση 3,7% ενώ στις αφήξεις εξωτερικού καταγράφηκαν 224.643 επιβάτες με αύξηση 4,2%.
2: Ήδη έχουμε περάσει τις 63.000 σε μία μέρα, ναι. Θεωρώ ότι θα συνεχίσει αυτή έτσι, η ανωδική πορεία και για τους υπόλοιπους μήνες.
1: Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό της τουριστικής σεζόν, με πολλά ξενοδοχεία να προχωρούν σε σημαντικές προσφορές.
11: Μπορεί να αρχίσει από 10% μέχρι 30%. Η σεζόν προχωράει με κάποια δυσκολία.
0: Τώρα, η σεζόν λέει ξεκινάει με κάποια δυσκολία. Ποια σεζόν, 14 Ιουλίου είμαστε. Τι γίνεται. Λένε λοιπόν 55.000 επιβάτες μέσα σε μία μέρα και πάνω από 400 πτήσεις. Πάμε λοιπόν, έχουμε ένα φίλο μας, ένα ακροατή στον αέρα, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα σας.
12: Καλημέρα φίλε Γιώργο.
0: Τι κάνετε.
12: Εύχομαι τα καλύτερα. Μια χαρά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε που... βγήκαν το αεροδρόμιο και είπαν ότι έχει 55.000 επιβάτες σε μία μέρα. Και πάνω από 400 φύσεις. Τι γίνεται.
12: Πώς το βλέπεις στον ύπνο τους.
0: Δεν ξέρω.
12: Η σταλίδα είναι άδεια η παραλία.
0: Πώς...
12: Ένα ξενοδοχείο εδώ μεγάλο,
0: ναι.
12: δεν ξέρω να πω.
0: Όχι, να μην πούμε όνομα.
12: Είναι με πληρότητα 30%. Είναι χιλιάρι.
0: Μα δύο λεφτά, 30% είναι ένα μείον πολύ. Δεν είναι ό,τι λίγο.
12: Ό,τι σου λέω είναι αλήθεια. Λοιπόν, άστα να δει τα παραμύθια που λένε, πού τους στέλνουν στο βουνό, τους στέλνουνε. Πού τους φέρνουνε, στο Λασίδι, ξέρω εγώ, μήπως φέρνουν Νότια Κρήτη, πού πάνε.
0: Να ήτανε, φίλε μου, τα αεροπλάνα αυτά που λένε και ο κόσμος στα Χανιά, να πω εντάξει θα πάνε στα Χανιά, αλλά είναι του Ηρακλείου. Μιλάμε για το Ηράκλειο.
12: Ωραία, κάνε μια βόλτα λοιπόν, την ημέρα μου ανοίξει το μαγαζί σου, την ημέρα δεν πατάει άνθρωπος, έτσι. Άμα δεν πάει η ώρα γύρω στις 5 με 6, από 4 και μετά, στο μαγάζι δεν μπαίνει άνθρωπο.
0: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι όμως, επειδή έχω μιλήσει με τους επαγγελματίες εδώ, μήπως με τόση ζέστη που γίνεται αυτές τις μέρες πάνε όλοι στην παραλία και βγαίνουν το βράδυ με τη δροσεράδα, δεν ξέρω.
12: Εγώ
0: λέω.
12: Να μην διαφωνήσω σε αυτό που λες, έλα το βράδυ. Έλα. Για να μας μην πούνε αυτός ο κόσμος. Άμα μπουν στο μαγαζί σου 30 άτομα, θα είσαι ευτυχισμένος. Τόσο... Και θα ψωνίσει ο μισός.
0: Τόσο πολύ.
12: Τόσο πλάκα μου κάνεις τώρα.
0: Τώρα η παραλία που μας είπατε είναι η αλήθεια ότι δεν έχει κόσμο, δηλαδή η παραλία της Σταλίδας δεν έχει κόσμο.
12: Έλα, εδώ.
0: Αυτός ο κόσμος όλος, πού πάει ρε παιδί μου, δηλαδή με τόση ζέστη δεν πάνε να κάνουν να πάνε, πού πάνε, φεύγουνε.
12: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα.
0: Εγώ συγγνώμη.
12: Ξέρεις κάτι, πάνε στη θάλασσα. Ποια θάλασσα. Αφού σου λέω εδώ στη Σταλίδα η παραλία είναι μισή. Άμα πας τώρα δεν έχει ακόμα κόσμο καθόλου. Πιάνε την ψυχή σου. Ποιο μεσημέρα θα πας είναι μέτρητε. Δεν υπάρχει κόσμος. Πού είναι ο κόσμος. 55.000 και πτήσεις και έτσι. Πού πάνε όλοι αυτοί.
0: Το μαγαζί το δικό σας νομίζω ότι είναι σε κεντρικό δρόμο της Σταλίδας, έτσι δεν είναι.
12: Σωστά.
0: Λοιπόν, εσείς το πρωί βλέπετε τουλάχιστον τουριστικά λεωφορεία να πηγαίνουν προς Ελούντα, Αγίου Νικόλαο. Μήπως φεύγει ο κόσμος.
12: Κοίταξε. Από εδώ που είμαι εγώ δεν βλέπω να φεύγουν όρια προς Ολούντα, γιατί είναι πάνω από τον κεντρικό δρόμο.
0: Όχι, όχι, από εκεί που φορτώνουν και τραβάνε ύστερα για να βγουν στην Αθήνα για να φύγουν Άγιο. Αυτό λέω.
12: Όχι, όχι.
0: Δεν περνάνε.
12: Όχι, που να δεις μόνο. Έλα τώρα, άμα περπατάνε 10, θα σου. Ούτε 10 άτομα δεν περπατάνε.
0: Ναι, ναι.
12: Τώρα αυτή την ώρα δεν περπατάνε ούτε 10 άτομα στον δρόμο. Και είναι μεγάλο ο δρόμο.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι και πρωί, κάνει τώρα και η πρωινή ζέστη. Τρώνε το πρωινό του, δεν θα αρκοντήσει.
12: Το πρωινό έχει τελειώσει. Το 10 η ώρα τελειώνει. 10 παρά τελειώνει το πρωινό. Κλείνουν τα εστιατόρια το πρωί 10 η ώρα και μετά γιατί πρέπει να κάνουν σέρβι για το μεσημέρι.
0: Ναι.
12: Πού πάνε όλοι αυτοί?
0: Δεν ξέρω, φίλε, μήπως τους κρατάνε τα ξενοδοχεία τα μεγάλα, τους κρατάνε μέσα, γιατί εκεί τους κάνουν και τι δεν τους κάνουν. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Γιατί κάθε βράδυ ακούμε τα πυροτεχνήματα και σκάνε στο.
12: Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε αφηβήσει ότι ταμιακά είμαστε έσχος χάλια. Είναι η χειρότερη χρονιά που έχει περάσει. Ενώ λέγαμε την περσινή χρονιά ήταν καχή, Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί το Σεπτέμβριο ψηλοδουλέψαμε.
0: Ναι.
12: Αλλά δυστυχώς φέτος είναι χειρότερα.
0: Και πάντως,
12: γιατί οι συνάδελφοι έχουν σοβαρό πρόβλημα, οι περισσότεροι, το 95%.
0: Λοιπόν, φίλε, αυτή τη στιγμή μου στείλανε ένα βίντεο. Ένα βίντεο το οποίο είναι 13 Ιουλίου, εχθές. Μου το στείλανε σήμερα, αυτή τη στιγμή. Εάν δεις το τι γίνεται στα Μάλια, μου λέει, κοίταξε εδώ κόσμο που κυκλοφορεί στα Μάλια, όλοι στο παραλιακό, στον κεντρικό δρόμο των Μαλίων γίνεται ένας χαμός. Αυτός ο κόσμος, ρε παιδί μου, που δεν παρουσιάζεται και λέτε.
12: Αυτή είναι φυσικά, δεν είναι Γιώργο τώρα, αυτή είναι για τα κλαπ, εντάξει. Αυτοί μαζεύονται από Χερσόνησο, έρχονται πάνω από Χερσόνησο, πάνω από παντού. Δεν είναι, γιατί Χερσόνησο το βράδυ.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή ότι φεύγουν από τη Χερσόνησο, δεν έχουν έτσι που την έχουν καταντήσει δυστυχώς.
12: Είναι ένας δρόμος, είναι να γεμίσει σιγά.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
12: Αφού πάνε όλοι οι πιτσιρικάδες εκεί, δεν πάει κανένας σοβαρός άνθρωπος. Πώς θα πάει, αφού όλοι είναι μετρημένοι. Τέλος πάντων.
0: Υπάρχει περίπτωση εσείς που είστε εκεί στο κεντρικό και ακούτε, μιλάτε ανάμεταξύ σας με τους επαγγελματίες, υπάρχει περίπτωση μετά τον 15 Ιουλίου ή τον 15 Αύγουστο, Αύγουστος, να πάει καλύτερα?
12: Εγώ πιστεύω, φίλε Γιώργο, ότι όλοι παραμύθια λένε.
0: Όλοι παραμύθια. Ναι, αλλά προχθές άκουσες. Προχθές άκουσες τον κύριο Βλατάκη, είπε ότι ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα είναι οι καλύτεροι μήνες. Τα ακούσατε από τον κύριο Βλατάκη.
12: Να μας το υπογράψει αυτό. Ποιος να μας το υπογράψει?
0: Εντάξει, αυτός. Κοιτάξτε. Ξέρει καλύτερα, ξέρει τώρα. Εντάξει.
12: Ένα λεπτό, όπα, Γιώργο. Άρα, ό,τι αφορά τώρα να σου περάσει στο ξενοδοχείο, μπορεί. Εγώ δεν σου λέω όχι. Αλλά εμένα μου λέει κανένας ότι εγώ το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα δουλέψω σαν εμπορικό μαγαζί. Μπορεί να το πει αυτό ο κύριος Βλατάκη?
0: Όχι, βέβαια.
12: Λοιπόν,
0: όχι, βέβαια.
12: Τι να λέμε τώρα, παραμύθια θα λέμε.
0: Αυτός.
12: Αντάξει, τα σούπερ μάρκετ δουλεύουν, δεν λέει κανένας όχι. Άμα πας στο Καλλιγεράκι είναι ένας χαμός.
0: Το ξέρω γιατί μας το είπαν. Χθες λέει γεμάτο οι τσάντες και πάνε και κάτω λίστα ξενοδοχεία έξω στα μπαλκόνια, γεμάτο μπύρες και κάτω εκεί πέρα.
12: Άρα τι συζητάμε τώρα, δηλαδή, γιατί κόσμο μιλάμε, γιατί τουρισμό μιλάμε? Για ξεφύλλα τουρισμού. Αυτά οι Γιώργο παλιά δεν τα είχαμε. Έτσι, δηλαδή δεν είχε και τουρισμός παλιά. Εγώ θυμάμαι παλιά ο κόσμος χάλαγε λεφτά. Τώρα δεν χαλάνε.
0: Εντάξει,
12: όλοι έχουν πρόβλημα.
0: Όλοι έχουν πρόβλημα, είναι και.
12: Αλλά για τουρισμό μιλάμε, τίποτα. Για να επιβιώσουν κάποια μαγαζιά πρέπει να κλείσουν τα μισά, το λιγότερο. Δεν σου λέω για τα σούπερ μάρκετ, σου λέω για τα εμπορικά και αυτά που πουλάνε, ξέρω εγώ, κάτι αστυνομικά, κάτι τέτοια. Αυτά.
0: Βέβαια είναι αλήθεια, είναι και πολλά
12: και
0: μαγαζιά.
12: Και τα εστιατόρια δεν πάνε πολύ καλά. Έτσι. Από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας. Εντάξει, δεν δουλεύουν στο φούρνο. Έχουν απώλειες.
0: Έχουν απώλειες.
12: Άρα τα εμπορικά είναι πάτος. Ξέχασε τα.
0: Ναι, μήπως αυτό λέω. Μήπως έρθουν καλύτερες μέρες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με πιο καλό κόσμο. Αυτό λέω.
12: Δεν μήπως έρθουν. Τα κοροϊδεύουμε τώρα. Τι είμαστε, παιδάκια.
0: Ναι,
12: χρόνια δουλεύουμε στον τουρισμό. Από 69 δουλεύουμε στον τουρισμό. Τι να συζητάμε.
0: Δεν ξέρω, άκουσες και έχουν πρόβλημα και τα ταξί στο αεροδρόμιο. Πάνε και τους κάνουν παζάρια τώρα. Δηλαδή τους λέει τώρα 35-3 άτομα και λέει κόψτε μου 5 ευρώ τώρα. Δηλαδή αυτός ο τουρισμός είναι που έχει έρθει στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι...
12: Καταρχήν δεν πληρώνει, πολύ σπάνια πληρώνει μετρητά, έτσι, πολύ, πολύ λίγοι, ελάχιστοι. Ένα, τώρα έχει καταντήσει ένα 10%, 15%, 10% δεν πληρώνει μετρητά.
0: Όλοι με κάρτα.
12: Όλοι οι υπόλοιποι που είναι με κάρτα. Όχι, 5 ευρώ με κάρτα.
0: Έλα να σου πω, τώρα όταν βλέπεις και κατεβαίνω στη Γερσόνησο σου και σταματώ εκεί στο περίπτερο του φίλου μου του Γιάννη και μου λέει Γιώργο, έλα εδώ πέρα να δεις ότι παίρνουν μια τζίχλα και ένα παγωτό και πληρώνουν με την κάρτα. Για εκεί και πέρα τώρα τι να πει κανείς, τι να πει κανείς.
12: Έτσι είναι,
0: Γιώργο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς.
12: Και έχουμε τους άλλους να πούμε και έρχονται και τρέχουν να πήγαν στο φουκαρά το. Με εισαγωγικά δεν είναι φουκαρά ο άνθρωπο, απλώ το λέω με διαφορετικό τρόπο. Ότι έχετε μαζέψει να τα μπρολοκάκια μου. Εσύ Γιώργο, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι έχουν μαζέψει?
12: Μαζέψει τα μπρολοκάκια προχθές.
0: Α, τα, ναι, να μην πούμε, όνομα, δεν θέλω να πούμε όνομα. Όχι. Ναι, γιατί μας ενημέρωσαν.
12: Δεν είπα εγώ όνομα.
0: Ναι, όχι, ναι, λέω, σε προλαβαίνω.
12: Εγώ δεν είπα.
0: Ναι, όχι, προς Θεού, προς Θεού.
12: Ξέρει όλη Κρήτη.
0: Ναι, εντάξει, άλλο του τι ξέρει.
12: Και μαζέψαν τώρα αυτό που λέει απάνω Μερσεντές, Μπεμβέ και αυτά και τις κατσαρές, εδώ γίνεται χαμό στο ίντερνετ.
0: Ναι, τα μάζεψαν όλα. Και δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό, είναι ότι έφαγε και πρόστιμο. Αυτό είναι το κακό.
12: 10.000 πρόστιμο φύγει ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή κάτσε καλά, πόσα μπουν αυτά τα λεφτά, δεν ξέρω.
12: Και
0: δεν ξέρω.
12: Τι πού λέγε μωρέ χρυσάφι, δηλαδή, τι πού λέγε δηλαδή ο άνθρωπος.
0: Τα μπερλοκ, τα μπερλοκάκια, αυτά τα μπερλοκάκια.
12: Α, δεν λάθω με. Ας πάνε οι δικηγόροι της Mercedes να πάνε να του κάνουν μήνυση. Τι θέλουν αυτοί και τρέχουν εκεί πέρα. Τι δουλειά έχουν, σε παρακαλώ πολύ. Άμα νομίζουν ότι βλάβονται οι εταιρείες. Και οποιαδήποτε εταιρεία βλάβεται, ας είναι το δικηγόρο της να πάει στο μαγαζί και να του πει: Ελά, το φίλε, γιατί τα πουλάς αυτά. Εγώ δεν θέλω να τα πουλήσω, αλλιώς τη δεύτερη φορά θα σε πάω στο δικαστήριο.
0: Ναι, ναι.
12: Και θέλουν αυτοί, τι γυρεύουν οι καταρχήν. Δηλαδή, τι τους έδωσε ο άλλος τώρα να τους δίνει ποσοστά, δηλαδή και σε όποιο γράφο τους δίνει, του δίνει και ποσοστά. Έτσι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Εγώ δεν το βλέπω διαφορετικά, ρε φίλε.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν έχει
12: κερδί. Αν οι τύποι ψάχνουν. Ψάχνουν να γράψουν τον κόσμο και να βάζουν προστήματα γιατί παίρνουν κάποιο πρίμι. Δεν ξέρω. Τι να πω. Δηλαδή τόση κακία δεν μπορώ να την καταλάβω.
0: Κοίταξε να δεις, είναι η δουλειά του. Όπως και εσάς είναι η δουλειά σας εκεί. Είναι η δουλειά του.
12: Δεν έχει καμιά δουλειά αυτός Γιώργο. Δεν έχει καμιά δουλειά. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν έχει καμιά δουλειά αυτός. Τι δουλειά έχει το τελωνείο τώρα να πάει να κοιτάει τώρα τα μπρολοκάκια, μωρέ.
0: Αυτές είναι οι εντολές του Υπουργείου, φίλε μου. Τι είναι.
12: Δεν αρχίζω το Υπουργείο.
0: Εντάξει, αυτές είναι οι εντολές του.
12: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Μια κυβέρνηση και άλλη είναι σοβαρή, δεν πρέπει να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Αυτά, άμα έχει πρόβλημα κάποια εταιρεία και νομίζει ότι θίγουν τα συμφέροντά τη, στέλνει το δικηγόρο τη και του λέει: Φίλε, μην το κάνει αυτό. Τελείωσε. Μια φορά. Τη δεύτερη φορά σε πάει στο δικαστήριο. Αυτό η δουλειά έχει και τρέχει. Και παίρνει και την αστυνομία από πίσω παραπάνω.
0: Βέβαια.
12: Τρέχουν εκεί σαν τους σούπερ.
0: Γιατί φοβούνται, γι' αυτό.
12: Ναι, δεν λες πω. Αν έρθει όμως κανένας καμιά φορά, καμιά μέρα, κανένας που να έχει παλαβώσει και ειδικά.
0: Δεν το έχουμε δει, το είχαμε δει παλιά.
12: Εύχομαι να μην γίνει ποτέ. Αλλά αν βρεθεί κανένας τρελός. Άστο.
0: Ναι.
12: Παραμάσκα θα πάρει και τους.
0: Καλύτερα να μην το συζητήσουμε. Λοιπόν.
12: Όχι, καλύτερα, ναι, μην το συζητήσουμε. Δεν θέλω, γιατί έχω ακούσει κάποιες κουβέντες.
0: Ναι.
12: Και λέω, κόφτε τις βλαχίες.
0: Λοιπόν, μήπως όμως ο κόσμος έχει αγανακτήσει με όλα αυτά, ρε παιδί μου. Μήπως, δηλαδή, πολλά βλέπουμε, πολλά ακούμε καθημερινώς. Μήπως έχει αγανακτήσει με όλα αυτά ο κόσμος.
12: Σίγουρα έχει αγανακτήσει, δεν το συζητάμε. Αλλά σε αυτά δεν γίνεται πουθενά, Γιώργο. Μπορείς να είμαστε εδώ πέρα. Δεν σε παρακαλώ τώρα να βγει τώρα ο άλλος να πει. Δηλαδή είναι για γέλια, καταλαβαίνεις. Είναι για γέλια.
0: Είμαστε για γέλια και για κλάματα.
12: Ναι, για γέλια και για κλάματα είμαστε. Δεν έχουμε τόσα προβλήματα να λύσουμε που τα έχουν αφήσει επίτηδες άλυτα τόσα χρόνια. Σκόπιμα. Αφήνουν να μαζεύονται, να συσσωρεύονται για να φτάσουν στο τέλος τώρα που έχουμε εκλογές.
0: Λοιπόν, γελάω τώρα, συγγνώμη κιόλας, γελάω γιατί μας ήρθε ένα email εδώ και μας ακούει, είναι από το Ηράκλειο και μου λέει Γιώργο, ελάτε εδώ να δείτε, μου λέει, στα λιοντάρια γεμάτο κατσαρίδες. Κάθεται λέει ο κόσμος να φάει μια μπογάτσα, να πιει ένα καφέ και φεύγουν οι κατσαρίδες. Τι να σας πω, αν είναι δυνατό ρε παιδιά, αν είναι δεν
12: μπαίνει. Είναι τουρίσκες
0: και γεμάτο. Καλά, είναι πολλοί κόσμος βέβαια που φοβάται έτσι. Μόλις τη δει τις κατσαρίδες, τι να σου πω τώρα.
12: Αλλά άμα φέρουμε κάτι τους Κινέζους ορισμένοι, όχι βέβαια, μετά προσβάλλουν τους ανθρώπους, τους αρέσουν οι κατσαρίδες.
0: Μα είναι τώρα δύο λεφτά τώρα εδώ που τα συζητάμε. Είναι όμορφο πράγμα αυτό να κάτσεις να πιεις έναν καφέ, ο τουρίστας βλέπει τις κατσαρίδες τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Πού βρισκόμαστε. Εκεί ο δήμαρχος τι κάνει. Θα μου έχει στείλει, θα ακούσετε σε λίγο, φίλε και φίλοι.
12: Για ποιο δήμαρχο μιλάς? Αυτοί όλοι κάνουν χαβαλέ, πλάκα κάνουν. Γιατί νόμιζες ανεβήκα πάνω και έχουν πάρει τα ενία? Για ποιο λόγο? Για να οικονομήσω κανένα βράγο, για να το παίξω ότι κάποιος είμαι, όλο αυτό. Δεν δίνει σημασία για τον κόσμο. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν μια σωστή δουλειά. Τίποτα. Εκείνο που σου ενδιαφέρει είναι πώς να σε μαλώσει. Δηλαδή πώς να σου βάλουν το πρόστιμο, γιατί έβαλες την καρέκλα εκεί, γιατί έκανες.
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί έχει κάνει τόσα πολλά ο δήμαρχος Ηρακλείου. Θυμάσαι την άλλη φορά, έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ για φυτά. Θα τρελαθούμε τώρα. Προχθές πήγανε και τα βάλανε έτσι. Έβαλανε να πρασινίσει το Ηράκλειο. Εδώ όμως θέλω να σου πω ότι ο δήμαρχος Χερσονήσου από την αρχή που βγήκε φτιάχνει. Τώρα μου πει πράγματι υποστηρίζει το δήμαρχο Χερσονήσου. Όχι, αλλά αυτά φτιάχνει. Δεν κάθεται όμως. Δεν κάθεται. Θα φτιάξει το ένα, θα φτιάξει το άλλο. Πού να προλάβει βέβαια και αυτός, αλλά εντάξει. Δεν είναι να πάει να σκορπάει λεφτά.
12: Εγώ θα έλεγα στο δήμαρχο Ηρακλείου να πάει να φυτέψει αυτά τα πράσινα φυτά, τα ωραία που βγάζουν και κάτι, ξέρεις.
0: Φρούτα.
12: Αυτό είναι δάχτυλα που λένε μόνο.
0: Όχι, εγώ λέω να πάει να κάνει κερασίες, να βγάζουν κεράστα τουλάχιστον να τρώει ο κόσμος.
12: Θα γεμίσουμε τουρισμό, Γιώργο. Θα κόβουν οι τουρίστες τσάμπα το θεματάκι, θα το καπνίζουν.
0: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, πάμε για το διαφημιστικό μας.
12: Για να συζητήσουμε άλλα.
0: Ναι. Είναι πολλά. Μην τα βάλουμε τώρα όλα στον αέρα. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά.
12: Να είσαι καλά. Εγώ σου έχουμε και 5 και 500 και έτσι, αυτά τα νούμερα που λένε όλοι αυτοί.
0: Το ακούσατε. Εγώ τα βγάζω στον αέρα, για μην νομίζετε ότι τα βγάζω εγώ από το στόμα μου. Ακούστε λοιπόν τι έγινε, τα ακούσατε.
12: Το θέμα που είναι ο κόσμος.
0: Πού είναι ο κόσμος, δεν ξέρω.
12: Πιο πολλοί είναι οι Φιλιππινέζοι εδώ πέρα, άμα πας.
0: Μήπως το λένε έτσι. Λοιπόν, ένα μήνυμα ήρθε τώρα και μου λέει, εχθές το μεσημέρι, εχθές το 4 η ώρα μου λέει, είχε 10 λεωφορεία μόνο το αεροδρόμιο, ολόκληρο το αεροδρόμιο. Τώρα μου ήρθε μήνυμα. 10 λεωφορεία 4 η ώρα. Τώρα πού τις βλέπουν οι 400 πτήσεις, τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Καλημέρα στο φίλο μου, είναι από το ταξί του αεροδρομίου, να είσαι καλά, την καλημέρα μας ακούει. Λοιπόν, να είστε καλά, πάμε για το διαφημιστικό μας break και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου και καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι και θα το σταματήσω το τραγούδι. Θα καταλάβετε όμως γιατί. Πάμε, η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τα ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Το 4, φίλοι και φίλοι, είναι πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Για όσους τους ακροατές μας ακούνε, προσοχή παιδιά, μην πέτατε τσιγάρα έξω. Αυτά τα κάρβουνα που ανάβετε να κάνετε και ένα μπάρμπικιο, αυτή η σπίθα που φεύγει, θέλω να προσέχετε πολύ. Μην έχουμε κανένα περιστατικό εδώ πέρα και εντάξει, τρέχουν, βάζουν τους ανθρώπους και τρέχουν. Καλημέρα σας κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Τι κάνεις,
1: καλημέρα
0: Γιώργο.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Πώς πάει?
1: Ευθεία γραμμή.
0: Ευθεία γραμμή.
1: Γιατί δεν μπορείς να πας αλλιώς.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες τον
1: ρυθμό. Και χθες που πηγαίναμε ευθεία 40 λεπτά κάναμε να φτάσουμε Χερσόνησο.
0: Τι έγινε βέβαια, είδες τι ουρά ήταν?
1: Κάποιος έπαθε παιδί μου ζημιά και να το πρόβλημα είναι από αυτό που λέγαμε κάθε φορά στο ΒΟΑΚ. Ουέ και αλίμονο εκεί που κατασκευάζω η εταιρεία που έχει αναλάβει και που δυστυχώς είδαμε δύο αυτοκίνητα στη ΛΕΑ. Ναι, και την αστυνομία να προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Εγώ το χρονομέτρησα.
0: 40 λεπτά ήταν, Γιώργο.
1: 40 λεπτά. Από τις Γούβες κατεβαίνουμε τον κόμβο κάτω για να έρθουμε Χερσόνησο. 40 λεπτά. Που η απλή διαδρομή.
0: Πρέπει να έχεις ένα στομάχι να τα φορτώνεις όλα μέσα, νεύρα, άγχος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, Γιώργο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι επαγγελματίες, δηλαδή για λεωφορεία, ταξί, όταν βιάζονται και πρέπει να πάνε κάπου, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
1: Πάνω από τον παλιό.
0: Και φορτώνεται ο παλιός?
1: Όχι, δεν φορτώνει τίποτα ούτως ή άλλως από το βόλιο.
0: Όχι, φορτώνει, λέω, παλιός με αυτοκίνητα.
1: Ναι, γιατί φορτώνει. Φορτώνει, ναι. Εγώ που σου έχω πει ότι στις επιστροφές πηγαίνω από τον παλιό για να χαζεύω λίγο τη θάλασσα, βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, ειδικά στο κακό όρος, το μαλευράσε. Αλλά καμία σχέση με το ΒΟΑΚ. Όσοι λοιπόν θέλετε να κάνετε τη δουλειά σας σχετικά γρήγορα, πηγαίνετε από τον παλιό, έτσι κι αλλιώς. Από το ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι δεν περνάει τίποτα, είναι ότι πρέπει να έχετε του ΙΟΒ την υπομονή και καλό ερκοντήσιο στα μάξι.
0: Έτσι να λέμε τώρα στον κόσμο να πηγαίνουν το πολύ, μια στιγμή θα μπλοκάρει και ο παλιός ο δρόμος, γιατί όλα τα αυτοκίνητα πάνε εκεί πέρα, θα μπλοκάρουν
1: λοιπόν. Είμαστε 100.000 κάτοικοι με 250.000 αυτοκίνητα, λογικό δεν είναι?
0: Λοιπόν, προηγουμένως λέγαμε και ακούσατε το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, με το αεροδρόμιο. Αυτά που μας έρχονται δεν το πιστεύουμε και το λέμε αυτό γιατί ανέφεραν και νομίζω βέβαια ότι έκαναν, όταν μου ήρθε το email νομίζω ότι μου κάνανε πλάκα, αλλά η πηγή δεν αστειευόταν καθόλου. Στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης οι κάμερες ασφαλείας δεν υπάρχουν. Για την ακρίβεια, οι υφισταμένες κάμερες παλαιάς τεχνολογίας απλά δεν λειτουργούν και όπως μάθαμε χρειάζεται, λέει, ένα κουνδύλι ύψους, ακούστε να δείτε, 10.000 ευρώ για να εξασφαλιστεί νέος εξοπλισμός και να τοποθετηθούν σύγχρονες κάμερες ασφαλείας εξωτερικά. Δεν έχουν 10.000 να βάλουν καινούργιες κάμερες? Και εγώ σας λέω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εάν γίνει κάτι, πού θα τον δουν αυτός που έβαλε μια βόμβα, αυτός που έβαλε φωτιά? Πού θα τον δουν? Δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας. Ευτυχώς, γιατί πρέπει να λέμε και τα καλά από μέρος της τοπικής Ελλάς, τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται απαρέγκλιπτα με συνεχώς περιπολίες, οπότε η παρουσία των αστυνομικών είναι αποτρεπτική για τυχόν παραβατικές πράξεις και συμπεριφοράς. Όλα η αστυνομία. Ό,τι και αν γίνει, η αστυνομία.
1: Βέβαια, εκείνο που ίσως να μην γνωρίζεις είναι ότι έχουν βάλει ήδη τις πρώτες έξυπνες κάμερες που σε γράφουν.
0: Ηρακλείου.
1: Ναι, Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Απλά δεν γνωρίζει ακόμα ο κόσμος που βρίσκονται. Ούτε εμείς γνωρίζουμε, θα το λέγαμε.
0: 10 έχουν βάλει.
1: Τι 10?
0: 10 θα βάλουν. 10 κάμερες σε διάφορα.
1: Αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί 15 κάμερες.
0: 15 κάμερες σε διαφορετικά σημεία, έτσι.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν ξέρει, Γιώργο.
0: Ναι, κανείς δεν ξέρει.
1: Αν ξέραμε σαν ραδιόφωνο, εγώ θα έλεγα που είναι.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έλεγα? Γιατί εκείνη την ώρα που σε πιάνει η κάμερα, εσύ μπορεί να έχεις φαγούρα στο βυζί, να το πω έτσι απλά, ναι, να ξύνεσαι και να νομίζει ο άλλος ότι μιλάς στο τηλέφωνο. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη που έχουν.
0: Ναι, ναι, αυτή που και τα προβλήματα που έχουν στην Αθήνα.
1: Τώρα
0: που
1: θα σου έρθει με ένα διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ επειδή έκανε λάθος η κάμερα. Είμαστε σοβαροί, ρε παιδιά. Είμαστε σοβαροί.
0: Και ύστερα δεν είναι αυτό. Ύστερα ότι πρέπει να τρέχεις. Αν δεν πάει να φτιάξεις χαρτιά, αν δεν πάει να κάνεις τις στάσεις.
1: Αν ότι δεν είσαι λάθος.
0: Αν δεν θέλω να αποδείξεις. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, ναι, πάμε λοιπόν σε αυτό που έγινε. Εδώ είναι να γελάσετε. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Γερμανός, δεν ξέρω. Τόσο πολύ αγάπη της είχε αυτήν της γυναίκας. Πήρε το πρώτο αεροπλάνο από τη Γερμανία για να έρθει στην Κρήτη να ξυλοκοπήσει την πρώην του και να φύγει ευθυμερών. Την έστειλε στο νοσοκομείο. Τώρα, όπως είδαμε και έχουν γράψει, το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το Σαββάτο. Αστυνομικοί έλαβαν κλήση για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Ουδής ωστόσο μπορούσε να υποψιαστεί το όλο σκηνικό και τι είχε προηγηθεί. Όταν κατέφθασαν στο ξενοδοχείο, αντίκρισαν μια 25χρονη Γερμανίδα άσχημα χτυπημένη. Η κοπέλα δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε καν να ανασένει. Η 25χρονη ήρθε με ένα φίλο της, 19χρονο, από τη Γερμανία. Ο φίλος της στεκόταν λίγο πιο πέρα, επίσης χτυπημένο στο πρόσωπο. Η 25χρονη χρειάστηκε να διακομιστεί με ασθενοφόρο στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Θέλω να σας πω ότι αυτή η 25χρονη είχε χωρίσει από την προηγούμενη σχέση της τον 27χρονο Γερμανό λιβανέζικης καταγωγής τον Φεβρουάριο τον Μάρτιο. Οι δύο τους ήταν μαζί για περίπου 6 χρόνια. Η 25χρονη χώρισε. Ήρθε διακοπές στην Κρήτη και με τον σύντροφό της 19 ετών, την ύπαρξη του οποίου ο πρώην αγνοούσε. Ο τελευταίος φέρεται μάλιστα να πίστευε ότι η κοπέλα είχε ταξιδέψει με τη γιαγιά της και αυτή ήταν με το 19χρονο φίλο της, τον καινούριο φίλο της. Τώρα, έφυγε αυτός ο άνθρωπος, ήρθε από τη Γερμανία στο Ηράκλειο και μέσω μιας εφαρμογής που είχαν στα κινητά, Γιώργο, τη βρήκε όταν αυτή παράγγειλε φαγητό και τον επήγε έξω από το δωμάτιο, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Ναι, υπάρχουν αυτά.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Υπάρχουν αυτά. Μπορεί κάποιος να χακάρει τα πάντα όλα σε ένα κινητό.
0: Ναι. Να προσέχουμε.
1: Δεν είναι, δηλαδή, δεν αυτό, είναι το σωστό.
0: Παιδιά, προσέχετε. Προσέχετε. Τίποτα άλλο δεν λέω. Ο άνθρωπος πήγε έξω από το ξενοδοχείο, σκαρφάλωσε, πήγε ακριβώς στο δωμάτιο, γιατί η παραγγελία που είχε δώσει έγραφε σε ποιο δωμάτιο να την πάνε φαγητό. Και έγραψε σε ποιο δωμάτιο τι πήγε. Πήγε λοιπόν έξω από το δωμάτιο. Τώρα τι να πω. Αυτό που έχω να πω είναι αυτό. Ακούστε το.

0: Μας αγαπώ λοιπόν, η Ντάφελα να σ' αγαπώ, η Ντάφελα να σ' αγαπώ. Λένε λοιπόν, φίλες και φίλοι, λένε ότι από τον νότο για βορρά πήρα το αεροπλάνο. Εγώ για το χατήρι σου τούμπα τον κόσμο κάνω. Αυτό λοιπόν για τον φίλο μας το Γερμανό. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Τι έγινε ο 27χρονος που ταξίδεψε από Γερμανία και επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του. Ακούστε.
1: Βρεθούμε στην Κρήτη προκειμένου ο συνάδελφός μας να μας δώσει τα δεδομένα μιας άλλης είδησης που αφορά σε ενδοοικογενειακή βία. Και αυτή η σκληρή είδηση, ορίστε Χάρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και μάλιστα νεαρά παιδιά. Τι έγινε, μία 25χρονη κοπέλα είχε έρθει με τον σύντροφό της για διακοπές, διαμένουν σε ένα ξενοδοχείο στην Αμουδάρα Γαζίου. Η 25χρονη μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν από περίπου 5 μήνες, ήταν σε σχέση με ένα συμπατριώτη της, 27χρονων εκείνος. Χώρισαν. Είχαν όμως μαζί δημιουργήσει ένα email. Το email αυτό το είχαν χρησιμοποιήσει σε μία εφαρμογή για παραγγελίες για φαγητό. Η κοπέλα έκανε χρήση αυτής της εφαρμογής στο Ηράκλειο, στο ξενοδοχείο που διέμενε τις προηγούμενες ημέρες, και όταν ο 27χρονος είδε την παραγγελία στην εφαρμογή, είδε το email από την εφαρμογή, έμαθε που μένει, πήρε το αεροπλάνο, ήρθε στο Ηράκλειο. Το Σάββατο το βράδυ εντόπισε το ξενοδοχείο που διέμενε η πρώην φίλη του. Την είδε να κάθεται στην πισίνα με τον νυν σύντροφό της. Της επιτέθηκε, μπήκε στο χώρο του ξενοδοχείου, της επιτέθηκε. Φέρεται να την χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές, αφού πρώτα τον νυν σύντροφό της τον έβγαλε νοκάουτ με ένα χτύπημα. Και στη συνέχεια έφυγε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αστυνομικοί μπόρεσαν να τον εντοπίσουν για να τον συλλάβουν. Το έχει ασκηθεί δίωξη για κακούργημα.
0: Τώρα ακούσατε, φίλε και φίλοι, ότι με ένα χτύπημα τον έβγαλε νοκάουτ. Εδώ θέλω να σας πω ότι πριν κατέβει στην Κρήτη, είχε πάει στην Ταϊλάνδη και είχε καθίσει 2-3 μήνες εκεί για να μάθει το κουνφού. Το έμαθε καλά και ήρθε κάτω και τον σακάτεψε και τους δυο στο ξύλο. Προσοχή λοιπόν, μιλάω για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Προσοχή, προσοχή. Τα κινητά μην τα δίνετε σε κανένα.
2: Θα απολογηθεί αύριο το πρωί. Η 25χρονη μετέβη στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μάλιστα νοσηλεύτηκε στο ξενοδοχείο. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είχαν χωρίσει από τον Μάρτιο. Από την πλευρά του, ο 27χρονος ισχυρίζεται ότι τον χώρισε με ένα email και ήθελε να συζητήσουν και δεν τη χτύπησε ποτέ, αλλά έπεσε πάνω στον καυγά τους, λέει, ισχυρίζεται ότι έπεσε εκείνη στην πισίνα και έτσι χτύπησε στο κεφάλι όπου έχει τραύματα. Η συνέχεια θα δοθεί αύριο.
1: Γι' αυτό ταξίδεψε από τη Γερμανία για να
2: από
1: εντοπίσει.
2: Από τη Γερμανία, πήρε το αεροπλάνο από τη Γερμανία για να εντοπίσει που βρήκε το ξενοδοχείο. Βρήκε το ξενοδοχείο και όταν είδε την πρώην σύντροφό του με τον νυν φίλο της να βρίσκονται στην πισίνα του ξενοδοχείου, εισέβαλε μέσα σαν ταύρος μενόμενος, πήδηξε την περίφραξη.
1: Και την εντόπισε από την εφαρμογή που είχαν από κοινού.
2: Ακριβώς.
1: Όταν ήταν ζευγά.
0: Αυτή την εφαρμογή. Τώρα, Γιώργο, πες μου κάτι. Είναι ένα γόρι και έχει μια κοπέλα. Και πάνε να πιούν έναν καφέ. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός, ο νεαρός, παίρνει τις κοπέλες στο κινητό. Μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να περάσει αυτή την εφαρμογή.
3: Σε δευτερόλεπτα μπαίνει στο Google Play,
0: ναι,
3: ή μπαίνει στο Chrome.
0: Χωρίς να πάρει είδηση κοπέλα τίποτα, έτσι.
3: Και καλά ότι χαζεύει η TikTok.
0: Ναι,
3: αλλά
0: ναι.
3: Δεν χαζεύει. Κατεβάζει, ναι, την εφαρμογή GPS Tractor.
0: Ναι.
3: Και το μόνο που κάνει αυτή η εφαρμογή είναι να σου δείχνει πού είσαι. Υπάρχουν και πιο εξελιγμένα μοντέλα, τα οποία πληρώνει 3 δολάρια το μήνα.
0: Uh-huh.
3: Και πρόσεξε τι λέω, δολάρια.
0: Uh-huh.
3: Που σημαίνει ότι δεν υπόκειται στον ευρωπαϊκό κανονισμό.
0: Ναι.
3: Όμως υπάρχουν. Μπορείς να ακούς τις τηλεφωνικές κλήσεις, να διαβάζεις τα μηνύματα Viber, WhatsApp, Messenger και ό,τι τέλος πάντων υπάρχει στην τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα, Γιώργο, είναι ότι από τη στιγμή που βγήκαν αυτά τα σκαρτοτηλέφωνα, εμείς χάσαμε και το λίγο μυαλό που μας είχε μείνει.
0: Ναι, ναι.
3: Είμαστε όλοι με ένα, δεν ξέρω κανένα. Με ένα γεννητό στο χέρι να δούμε τι έβγαλε το τάδε πιτσιρίκι στο TikTok.
0: Mm-hmm.
3: Ο τάδε παπάς, έχουμε γεμίσει παπάδες, ρε παιδί μου. Έχουμε γεμίσει παπάδες. Ρε παιδιά, μην τα ξεφτιλίζουμε όλα. Η θρησκεία είναι θρησκεία. Ο Θεός ο δικός μας.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ο Θεός ο δικός μας είναι αγάπη. Τι μου τα βάζετε στο TikTok, στα YouTube κτλ. Για μερικά like. Αλλά εδώ υπάρχει, Γιώργο, και το εξής, και το κλείνω για να μην το πάω τρένο. Κάθε φορά που κάποιος έχει ένα κανάλι στο YouTube και κάνει κλικ ο άλλος, απάνω του άλλος έχει 3 ευρώ στην τσέπη του, από την Google.
0: Μάλιστα. Πληρώνεται.
3: Πληρώνεται, κανονικά. Πληρώνεται. Είναι δυνατόν τώρα.
0: Τώρα, έλα να σου πω τώρα. Τώρα που μας ακούει ο κόσμος, εσύ, τι πρέπει να πούμε, ή στα κορίτσια ή στα αγόρια που να προσέχουν, να μην δίνουν το τηλέφωνο. Τι πρέπει να κάνουν.
3: Το τηλέφωνο είναι αυστηρά προσωπικό.
0: Βέβαια.
3: Αν θέλει κάποιος να το χαζέψει,
0: ναι.
3: Υπάρχει μία, εκεί που είναι ο λογαριασμός σας, πατάτε πάνω και κάνετε προσθήκη επισκέπτη. Ο επισκέπτης τι μπορεί να κάνει, μπορεί να δει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν μπορεί να παρέμβει στο λογαριασμό σας. Γιατί θα ζητήσει κωδικό πρόσβασης.
0: Άρα λοιπόν μπορεί πριν το δώσει,
3: κάντο σε επισκέπτη, ναι. Δηλαδή βάλτο σε λειτουργία επισκέπτη. Ο επισκέπτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε να περάσει κάποιο πρόγραμμα.
0: Να τα ακούσουν, να τα ακούνε οι που μας ακούνε, γιατί βλέπεις τώρα τι έγινε.
3: Ναι, απενεργοποιείται το GPS, παιδιά. Είναι εκείνο το βελάκι που δείχνει, η πινέζα που λέμε, που δείχνει που βρίσκεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, φίλε και φίλοι. Τι να κάνουμε τώρα, ακούσετε ότι ο άλλος ήρθε από τη Γερμανία. Τώρα θα ακούσετε κάτι άλλο. Ενημερώθηκε το 112 και αστυνομικοί συνέλαβαν ένα 61χρονο που χειροδίκησε, εδώ είναι το ζήτημα, για μια ακόμη φορά σε βάρος της 28χρονης φίλης του. 61 αυτή, 28 αυτή. Είδατε τώρα ότι ο έρωτας δεν κοιτάζει χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά και εσύ ρε κοπέλα μου, αφού τα πήγες με τον 61χρονο και τα έχετε μαζί, τι ήθελες τώρα να κάνεις βλακίες. Έτσι, σε απευθείας μετάδοση μέσω TikTok είδαν τον 61χρονο πρώην σύντροφό της να τη χτυπάει για μία ακόμη φορά 28χρονη. Μια σχέση πέρασε από 40 κύματα και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές. Πάμε τώρα σε αυτό, Γιώργο. Το TikTok μπορεί να κάνει και να κάνει μετάδοση.
3: Ναι, μπορείς να κάνεις μετάδοση. Τι δεν μπορεί να δει ο άλλος. Δεν μπορεί να δει τα μηνύματα που ανταλλάζει με φίλους φίλες σου.
0: Ναι.
3: Αν ακόμα είναι ακόλουθός σου ή φίλος σου στο TikTok, δεν μπορεί να δει τα προσωπικά μηνύματα. Αν όμως εσύ κοινοποιήσεις δημόσια ένα βίντεο, μια εικόνα, οτιδήποτε, φυσικά και μπορεί να το δει όλος ο κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν είναι στους φίλους σου. Τώρα, τι να πω, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή την καταγγελία, φίλε και φίλοι, που έγινε εδώ τώρα, να γελάσετε.
3: Συγγνώμη, Γιώργο, μια παρένθεση. Όσοι κατέβετε για θέματα του δημοσίου σήμερα, μην πάτε. Έχει απεργία η ΑΔΔΗ. Οπότε μην κάνετε τον κόπο να κατεβείτε Ηράκλειο, γιατί θα φάτε πόρτα πολύ.
0: Εντάξει, πολλοί δούλεψαν τώρα, καλοκαίρι.
3: Είναι καλοκαίρι, δεν το
0: συζητάμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, που σας είπα από την αρχή της εκπομπής. Ακόμη ένα καλοκαίρι και γίνεται η εμφάνιση κατσαριδών στην περιοχή των Λιονταριών. Και γενικότερα στο, να το πω, ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι αυτή. Εξακολουθεί να προκαλεί την έντονη δυσφορία πολιτών και επισκεπτών, ιδιαίτερα μέσω της τουριστικής περίοδου, με τα παραπάνω προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να είναι καθημερινά. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, ο Γιώργος Μπουρεξάκης, η δημοτική επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις τις προηγούμενες εβδομάδες, πραγματοποιώντας

0: Τα σκουλίκια που έχουν εμφανιστεί σε όλη την πόλη του Ηρακλείου. Μικροσκοπικά σκουλίκια, τα οποία τρυπώνουν παντού. Από τη Ρόπιτα, μην σας κάνω να συγχαθείτε πρωί. Ευτυχώς εδώ στη Χερσόνησο δεν έχουμε τέτοια θέματα. Αλλά στο Ηράκλειο πραγματικά οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν. Γιώργο, οι κατσαρίδες είναι πτέσμα. Οι κατσαρίδες είναι πτέσμα. Και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος που έχει τέτοιο πρόβλημα με αυτά τα ιδιαστικά έντομα? Πάρτε δάφνη, υγρή δάφνη, υγρή δάφνη, ψεκάστε και μυρίζει όμορφα για τους ανθρώπους και υγιεινή είναι. Αλλά
1: αυτό δηλαδή πρέπει να το κάνουν οι μαγαζάτορες, Γιώργο.
0: Όχι, δεν μπορούν.
1: Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Πώς γίνεται ο ψεκασμός με τόσες χιλιάδες κόσμος που είναι στα λιοντάρια? Ας ήξερα, δεν τους βλέπει ο κόσμος. Οι τουρίστες να ψεκάζουν εκεί πέρα, τι ώρα πήγανε? 12, 1, 2 τα μεσάνυχτα, είναι γεμάτο κόσμο. Ναι. Να ψεκάζουν τις κατσαρίδες.
0: Όχι. Σημερώματα πριν ανοίξουν τα καταστήματά τους. Ναι. Όσοι θέλουν μια παραπάνω προστασία, γιατί εγώ αυτά τα ακούω βερεσέ ότι κάνουν ψεκασμούς. Έχουν μάθει. Περιμένουν πότε θα τις ψεκάσουν για να φάνε. Δεν έχουν. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Αυτή τη στιγμή.
1: Εσένα άρεσε τώρα να πάει να κάτσει να πιει ένα καβγί, βλέπει τι κατσαρίδε στα πόδια σου.
0: Πάω.
1: Θέλω να σου πω τώρα. Και ο τουρισμό, και λέει τι γίνεται εδώ πέρα με κατσαρίδε. Αυτά έπρεπε να τα φανταστούν πριν γίνει το κακό. Πριν πεινάσει, μαγειρεύει. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αλήθεια
1: πριν πεινάσει, μαγειρεύει.
0: Και αν πάμε στην λοιπόν Ιταλία αυτή τη στιγμή που σκυλοβρωμάνε τα κανάλια. Ναι. Έτσι. Δεν έχει αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμεί. Τώρα, παιδιά, τι να σα πω εγώ.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 14 του μηνός σήμερα, έτσι. Μην ξεχάσετε, έχουμε την που αναβιώνει η κουτουλουφαριανή καντάδα. Πάμε βόλτα στο χωριό. Σήμερα, 14 Ιουλίου, γύρω στις 8.30, με τη συνοδεία του Βαγγέλη Πιθαρούλη. Ένα αυτό που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Κάθε
1: έτσι,
0: είναι
1: πολύ πανέμορφο. Έτσι.
0: Δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι η κουτουλουφαριανή καντάδα με γενικό τίτλο «Πάμε μια βόλτα στο χωριό». Έτσι διοργανώνει το βράδυ σήμερα στις 8.30 στο Κουτουλουφάρι ο Φιλονίδιος Πολιτιστικός και Εξοραγιστικός Σύλλογος Λιμένας Χερσόνησου. Είναι κάθε χρόνο.
0: Μπράβο
1: τους, να είναι καλά.
0: Και για όσους δεν μπορούν να πάνε στη χάρη της Αγίας Μαρίνας, Παρασκευή νομίζω είναι.
1: Ναι, 17-16 είναι παραμονή.
0: 16 παραμονή, 17. Άλλο
1: να πάνε να ανάψουν ένα κεράκι,
0: όχι,
1: γιατί δεν το συζητάμε.
0: Είναι κάποιοι συνάνθρωποι που δεν έχουν ούτε τον τρόπο να πάνε, ούτε μπορούν. Ναι. Εδώ στην Ευαγγελίστρια, στον δρόμο επάνω, θα γίνει η προγιασμένη και η λειτουργία κανονικά.
1: Στη δική μας
0: εκκλησία.
1: Άρα μπορεί
0: απλά
1: να πάει ο κόσμος.
0: Ότι
1: μπορεί
0: να πάει, αλλά
1: τώρα η αλήθεια είναι ότι όλος ο κόσμος πάει στην Αγία Μαρίνα. Γιώργο, τώρα
0: Γιώργο,
1: πέρα είναι.
0: Πού να βρεις να παρκάρεις και να έχεις και μια...
1: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, το ξέρω. Χιλιάδες
0: να είσαι πιτσιρικάς όπως είμαστε εμείς, άντε περπατάς και δεν πέφτει.
1: Ναι, αυτή η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ο άλλος που είναι 80 χρονών, δηλαδή πού να αφήσει τα
1: πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει την ώρα. Χτύπησε για το καμπανάκι εδώ, πάμε για τις διαφημίσεις. Θέλω να περάσετε όμορφα. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Όταν από τον Αντένα γράψουν το διαφορετικό μήνυμα και δεν θα κάνει τιν-τιν-τιν.
1: Ναι.
0: Σκοθείτε να φύγετε, θα αρχίσει να φωνάζει. Τελειώσατε.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Καλά να περάσετε. Πολλά φιλάκια από εμάς όλους εδώ, τεχνικούς, δημοσιογράφους από το Ράδιο Χερσόνησος. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα.
0: Με τη διαφορά ότι ο κύριος απέναντί μου έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις που πρέπει να.
1: Α, ξέχασα, αύριο κάνεις εσύ εκπομπή.
0: Οπότε θα υποστείτε τον παππούλα. Συγγνώμη, εμένα.
1: Βέβαια, αύριο θα είναι ο Γιώργος Καρνέζης κοντά σας.
0: Πρέπει να είναι ο Γιώργος στα θέματα τα δημοσιογραφικά που τον έχουν καλέσει για κάποια θέματα.
1: Αύριο δεν θα είμαστε μαζί.
0: Οπότε εγώ θα είμαι εδώ. Σας βάλω καζατζίρι, μαρινέλα, τη φόρμα. Θα περάσουμε όμως.
1: Καλή σας μέρα. Καλά να περνάτε.
0: Να ξανάρθετε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
8: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
9: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
8: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00221.
8: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
12: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
15: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
16: Αχ καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
15: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
16: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
15: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
16: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
15: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
16: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
15: Αν τολμήσει να το πει.
16: Τα θέλω όλα.
15: Αμάν τολμήσεις.
14: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
15: Ωρα Παναγία μου.
17: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
18: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
17: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
18: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
17: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
19: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
20: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
21: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
19: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
22: Και τώρα.
23: Και τώρα.
22: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
24: Wow!
22: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
25: δεν σταματούν ποτέ.
26: Δεν σταματούν ποτέ.
17: Ράδιο Χερσόνησος.
27: Ράδιο Χερσόνησος.
17: Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα.
0: στους 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος.
2: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

στον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Νομουτσάκι.
1: Και τι κάνει.
0: Και τι δεν κάνει. Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
0: Ακριβώς.
2: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947 278 344.
0: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
0: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
10: Butler, τι είναι αυτό?
0: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
10: Και με eFood και Wolt.
0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
10: Και άγχος?
0: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
10: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
0: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
10: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
11: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
12: Ε, πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Ε, καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. διατυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες.

0: Σκηνοθετήδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Αφεντικό! Ήρθαν οι πρώτοι πελάτες! Τραπέζι νούμερο 3! Οι Γερμανοί μου φαίνονται!
3: Για να δω! Μπα! Γάλλοι είναι!
2: Τι λες, αφεντικό! Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή!
3: Ναι, καλά! Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει! Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία!
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά!
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά! Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο!
2: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες!
3: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα!
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί!
4: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές

0: Ένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
2: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
1: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
7: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες

0: ημερομηνίες για το 2026.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωρα Παναγία μου.
4: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
5: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
6: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
7: Και τώρα, και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.
3: Με τα μάτια σου το λέω.
4: Το πιο δυνατό πάθος είναι αυτό που στην αρχή μοιάζει με λάθος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί

0: στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.
3: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

θα πάει, θα σε ξεχάσω. Και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει, θα σε ξεχάσω.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας.

0: Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
2: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
1: Και πώς σου φαίνεται?
2: Καλούτσικη.
1: Μεγάλη είναι.
2: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
1: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
2: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
2: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Ρε συ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
9: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
8: Butler, τι είναι αυτό?
9: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
8: Και με eFood και Wolt.
9: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
8: Και άγχος?
9: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
9: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
10: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα.
11: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
10: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
11: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
10: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
11: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
10: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
11: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
10: Αν τολμήσει να το πει.
11: Τα θέλω όλα.
10: Αμάν τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
10: Ωρα Παναγία μου.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
15: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
14: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματικότητα.

0: γάμο, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια, ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικά.

0: χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
2: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: Πριν ξεκινήσει το τραγούδι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με στηρίζετε. Η αγάπη σας, τα σχόλιά σας και κάθε προβολή μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω να δημιουργώ. Να είστε όλοι καλά, μέσα από την καρδιά μου σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε ακόμα

0: Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό.
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Τώρα Παναγία μου.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
11: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
12: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
11: Butler, τι είναι αυτό?
12: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
11: Και με eFood και Wall.

0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
1: Και άγχος
0: μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-29-40-50.
1: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
0: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-29-40-50.
1: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα?
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Wow!
10: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε.

0: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
1: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
0: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
2: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης.

0: Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
2: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους, για εστιατόρια.

0: Πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
3: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
2: Και πώς σου φαίνεται?
3: Καλούτσικη.
2: Μεγάλη είναι.
3: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
2: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
3: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
3: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
4: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία?
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Άρα Παναγία μου.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
1: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras.

0: Μαγαζάρες.
1: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Ελατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: παρακαλώ.
1: Έλα. Εγώ είμαι μωρό. Πού είσαι?
0: Αφού στο είπα, είμαι στην Ιμπίζα.
1: Μου λείπεις, σενιόρ. Άστα όλα και λαμίκονο μη.

0: Okay, baby. Με έπεισες. Έρχομαι μικρό.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη.
6: Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Είδες την καινούρια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
10: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
12: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
11: Butler, τι είναι αυτό?
12: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
11: Και με eFood και Wolt.
12: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
11: Και άγχος?
12: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
11: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
12: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
11: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
13: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
13: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970 24040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Και τώρα,
14: και τώρα
5: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.
1: Είμαι στα χαρά μου.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 970 25 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: αγάπη μου, που είσαι?
1: Καλά, μωράκι. Εδώ μαζί. Σκέφτηκες που θα πάμε?
0: Μύκονο.
2: Μύκονο θα πάμε, τι είναι αυτά που λες?
0: Μύκονο θολομορώ στον άμμο για βουτιές. Όλο το χρόνο δούλευα, κουράστηκα πολύ. Πράτηξα απλώς τραπίστα.
2: Πόσο πάει το μαλλί, πού θα βρω δωμάτιο?
0: Αυτό είναι το λιγότερο, έχω φίλο με κότερο, με πίστες και ελικόπτερο.
2: Θα έχεις ο καρδάμις, θα έχεις και κοκό. Πόσο πάει το σουβλάκι?
0: Περίπου 10 ευρώ, και τι μας νοιάζει ρε μωρό, θα φάμε αστακούς. Μαζί με τους celebrities, συνάμω τους χαρούς. Χώρο πάνω στην μπάρα, να ρέει σαμπάνια και να φωνάζω Μύκονο, Μύκονος για πάντα.
2: Μήπως ρε μωράκι να πηγαίναμε αλλού? Καμιά πάρω, καμιά ανάξω, τον αέρα μου να αλλάξω. Κουστάρω να περάσουμε μαζί τις διακοπές. Αλλά μη μου ψωνίζεσαι, αυτά είναι υπερβολές. Δεν τρελάθηκα ακόμα να πετάξω ένα μισθό για να πάρω μια ξαπλώστρα, ένα τος και ένα χυμό. Τη βρίσκω πεσεντούλα, ομπρελίτσα και πυρίτσαρα. Και τα παραλία και ουζά και τα βερνίτσα.
0: Καλά, όλο θέλει Μύκονο και εσύ μας τη σνομπάρεις. Εσύ δεν έχεις Instagram, τη story τα ανεβάσεις. Θα είναι όλοι τους εκεί. Η Σοφία και ο Σταμάτης πάνω στάτης και κετούλα.

0: μέσα στο δωμάτιο να έχουμε πισίνα. Να πίνουμε κοκτέιλ και να περνάμε φίνα. Θα κάνουμε τα ψώνια μας στα γραφικά σοκάκια. Και θα ανέβαζε story με τις φίρμες στα μπαράκια.
1: Μήπως κορίτσι μου να πάμε σαλαμίκονο, γιατί καφρέγα μήκονο. Το βλέπω λίγο απίθανο. Εγώ φίλο με εξωτικό στα εξωτικά κανάκια. Και άμα θέλει story, έχει και κυμπαράκια.
0: Καλά, δεν βλέπει star, δεν βλέπει τις ειδήσεις. Μια ζωή την έχουμε, πότε θα την γλεντήσεις. Να σπάνε όλοι στη Μύκονο, σε πάρτι δίκως αύριο. Για φράγκα, μην τρελαίνεσαι, θα πάρεις κανένα δάνειο.
1: Ποιος θα μου δώσει δάνειο, τι έχουμε πασόκ. Εσύ μεγάλωσες με τραπ, εγώ ακούω ροκ. Όλοι το παίζουν έμποροι και πιάνουν μουσική. Μαμά ξενικασμένο και πισίνα πλαστική. Άκου κοριτσάρα μου, αλλού είναι το θέμα. Γουστάρω και πεντάστερα και πάρτι δίκως θέρμα. Και πανηγύρια στα χωριά και τσίπουρα στο Βόλο. Μύκονο όμως δεν πάω να μου πιάσουν τον κόλο.
0: Καλά, δεν βλέπω φέτος να πηγαίνουμε μαζί.
1: Είναι λιγάκι δύσκολα, έχω το μαγαζί.
0: Καλύτερα μια ώρα στη Μυκόνου η κλειδί παρά 40 χρόνια σε Λαμίνα Κυριακή.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες στην καινούρια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
7: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
7: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
8: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
7: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
8: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
9: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
10: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
11: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
12: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Μία συχνότητα, ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10, αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα, έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

για εκείνη που σε μια βραδιά με σβήνει και κομμάτια κάνει τώρα την καρδιά μου. Άλλο ένα και θα φύγω, το ξημέρωμα σε λίγο μεθυσμένο θα με βρει στη μοναξιά μου.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσει να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Τώρα Παναγία μου.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Για πάμε. Να ακούσουμε όλοι μαζί. Ξέρετε τι.
7: Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Μόνο μουσική. Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.